0: 40. Todo el fin de semana.
1: Todo el fin de semana.
0: Todos los éxitos.
2: Ο Βίσεντε Νοστάσουα, αγριόδε, κομπλέτο καντέλα.